0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Voices.
6: One community.
5: From every corner of the world.
6: To right here at home. We bring you the sounds, stories and spirit of our multicultural community.
5: Music that moves you.
6: Voices that matter.
5: Stay connected, stay informed and celebrate diversity every day.
6: You're listening to 3ZZZ.
5: Where every culture has a voice.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας, σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη μία με δύο περίπου ώρες. Μαζί μου ο καλός φίλος ο Καλήμαχος. Καλημέρα, Καλήμαχε, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και καλημέρα στην όμορφη ελληνική μας παροικία.
0: Χειμώνας για τα καλά, κρύο το Σαββατοκύριακο, χαμηλές θερμοκρασίες. Και σήμερα αναμένονται βροχοπτώσεις στη διάρκεια της ημέρας, 16 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία σήμερα, Καλήμαχε. Αύριο Τρίτη βροχές, 16 βαθμούς επίσης η ανώτατη θερμοκρασία. Τετάρτη νεφώσεις με λίγη ηλιοφάνεια, 15 βαθμούς. Πέμπτη 15 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία. Παρασκευή 15 νεφώσεις. Σάββατο όμως θα έχουμε ωραίο καιρό, ηλιοφάνεια ως πιτοπλίστων, ανώτατη θερμοκρασία 16 βαθμούς και αρκετά χιόνια και στα ορεινά τμήματα της Αυστραλίας, στη Νέα Νότια Ουαλία και στη Βικτόρια, με τα χιονοδρομικά να έχουν τουλάχιστον λίγο χιόνι για να απολαύσουν.
1: Αυτό είναι ωραίο,
0: οι οικογένειες με τα παιδιά που είναι σε διακοπές,
1: που αγαπούν αυτό το σπότ. Είναι ένα υπέροχο σπότ φυσικά, αλλά αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε και να λάβουμε υπόψη όλοι μας είναι να ντυνόμαστε καλά, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να μην υπάρξουμε κανένα κρύωμα, και έτσι να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη κάθε μέρα. Αν ντυνόμαστε κατάλληλα, δεν υπάρχει φόβος, μπορεί να χαρούμε την κάθε μέρα που μας έρχεται, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
0: Και πολλοί όμως ταξιδεύουν και για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι υψηλές οι θερμοκρασίες εκεί. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, αποπνικτική η ατμόσφαιρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλή υγρασία,
1: πολύ δύσκολες για Γερμανία και άλλες βόρειο
0: οι συνθήκες,
1: ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και μάλιστα δεν είναι προετοιμασμένοι οι κάτοικοι, δεν έχουν τις υποδομές στα σπίτια τους, δεν έχουν τα κλιματιστικά, δεν έχουν την θερμομόνωση που είναι απαραίτητη. Και πραγματικά είναι δύσκολη η κατάσταση. Λονδίνο, βέβαια, Παρίσι, Ισπανία και αλλού, πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ο κόσμος σίγουρα αντιμετωπίζει κάτι το πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Και ακραία καιρικά φαινόμενα, βέβαια. Αυτό το έχουν προβλέψει οι επιστήμονες. Όταν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, είναι ασφαλώς ο καιρός. Όταν όμως έχεις πληθώρα στατιστικών στοιχείων από καιρικές συνθήκες που δείχνουν ότι ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, αυτό φυσικά είναι κλιματική αλλαγή.
1: Αυτό που μας λένε για zero tolerance τα λοιπά είναι ανοησίες για μένα. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πολύ καλά κάνουν πάρα πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, προβλέποντας ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν κάποια πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ αυτό το πράγμα. Δεν είμαι από αυτούς που λέει ότι όλα είναι ψέματα, δεν υπάρχουν και τα λοιπά. Όχι, υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο μάλιστα, και καλά θα κάνει ο άνθρωπος να είναι προσεκτικός και να αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα με μεγάλη προσοχή και όχι να λέμε στον κόσμο ψέματα, μας λένε και το ένα και το άλλο και ξέρω εγώ και να ανύπαρκτα αυτά. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
0: Και δυστυχώς η επιστήμη πολιτικοποιείται και από την άκρα αριστερά και από την άκρα δεξιά, υπονομεύεται η επιστήμη,
1: δυστυχώς.
0: Υπονομεύονται τα στοιχεία, τα γεγονότα, υπονομεύεται η αντίληψη ότι υπάρχει αλήθεια, πραγματική αλήθεια, αντικειμενική άποψη και αντικειμενική αλήθεια, ένα σύστημα από τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος που προβάλλουν θεωρίες συνωμοσίας, υπονομεύουν την αντικειμενικότητα, τις επιστήμες, την αλήθεια
1: και το μέλλον του πλανήτη.
0: Δημιουργούν καταστάσεις ώστε να μην πιστεύεις τίποτα και κανέναν. Πραγματική υπονόμευση της κοινωνίας, των βάσεων, των βασικών πυλώνων μιας κοινωνίας, που είναι τα γεγονότα πρωτίστως, η αλήθεια, η αντικειμενικότητα. Έρχονται τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος και λένε όχι, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, δεν υπάρχουν γεγονότα, αντικειμενικά γεγονότα, είναι ό,τι πιστεύει ο καθένας. Και καταλήγουμε σε μια εκφυλιστική κατάσταση.
1: Αλλά όλο γύρω μας βλέπουμε όλο και πιο πολύ καταστροφές.
0: Η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και είναι δεν συμβιβάζεται. Τώρα, εάν κάποιος πιστεύει ότι με θεωρίες συνωμοσίας θα αλλάξουμε την κοινωνία μας,
1: κάνει μεγάλο λάθος.
0: Έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Και μεγάλη ζημιά ταυτόχρονα.
0: Είχαμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Ντόναλντ Τραμπ και οι άλλοι Ευρωπαίοι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλήμαχε. Μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα ή αν θέλουν οι ακροατές να θίξουν τα ζητήματα εκεί. Τα F-35 για την Τουρκία, θα τα πάρει η Τουρκία, θα τα πάρει. Γίνεται και πάλι συζήτηση για το τι συμβαίνει.
1: Εμείς ευχόμαστε να μην τα πάρει ποτέ.
0: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, διότι η Τουρκία έχει τους S-400 πυράβλους από τη Ρωσία, που είναι σύστημα που δεν πρέπει να λειτουργεί με τις νατοικές δυνάμεις. Είναι εχθρικό, ας πούμε, το βλέπουν οι νατοικές δυνάμεις, αντίπαλο δέος.
1: Και είναι λογικό αυτό.
0: Αν θα έρθουν σε κάποια συμφωνία να τα επιστρέψει, να τα παραδώσει κάπου αλλού, να τα πουλήσει η Τουρκία, να πουλήσει αυτούς τους πυράβλους, τότε μπορεί να ξαναμπεί στο πρόγραμμα. Αλλά υπάρχουν δεσμεύσεις από το Κογκρέσο το Αμερικανικό, που απαγορεύει την πώληση των F-35 στη Τουρκία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν.
1: Είναι πάρα πολύ ότι υπονομεύει το ΝΑΤΟ η Τουρκία με τα διάφορα πράγματα που κάνει.
0: Εδώ πιο κοντά στην Αυστραλία, καλή μάχη, είχαμε τη κινέζικη πυραυλική δοκιμή, τον διυπηρετικό βαλιστικό πύραυλο που έστειλαν οι Κινέζοι.
1: Που ήταν ένα είδος προειδοποιήσεως.
0: Είναι ένα είδος απειλής.
1: Και απειλής, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Διότι για τη μεγάλη συμφωνία που έκανε η Αυστραλία με την, πώς λέτε, αυτή η άλλη χώρα τώρα.
0: Και με το Φιτζί.
1: Και με το Φιτζί.
0: Έκανε
1: με την Πάπουα Νιου Γκίνεα.
0: Και την Παππούα Νέα Γουινέα.
1: Σε αυτό το θέμα της εξωτερικής πολιτικής εδώ στη γειτονιά μας, νομίζω ανεπιφύλακτα μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση του Αλμπανίζη κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Πάντως λένε οι ειδικοί ότι αυτός η πυραυλική δοκιμή δεν είχε άμεση σχέση με τις συμμαχίες που έχει υπογράψει τώρα η Αυστραλία με τους γειτονές της. Πολύ σημαντικές συμμαχίες και συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες, μία με την Παππούα Νέα Γουινέα και άλλη πολύ σημαντική συνθήκη, συμφωνία με τα Φιτζί, την κυβέρνηση των Φιτζί. Όμορφες περιοχές, πολύ τουριστικές αυτές, ας πούμε τα Φιτζί, νησιά Φιτζί είναι απίστευτα. Είχα πάει πριν αρκετά χρόνια εκεί, καλήμαχε. Τι ωραία θάλασσες, όμορφες θάλασσες έχει. Πραγματικά υπέροχα. Λοιπόν, συμμαχική συμφωνία η Αυστραλία. Κοίταξε να δεις τώρα. Η Αυστραλία είναι υπερδύναμη μπροστά σε αυτές τις μικρές χώρες, τις γειτονικές.
1: Το θέμα είναι να σταματήσουμε την επιρροή της Κίνας.
0: Πρώτον αυτό και δεύτερον, η στρατηγική σημασία των νησιών αυτών, που είναι ένα είδους προάσπισης του χώρου της Αυστραλίας. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για την Αυστραλία. Και είναι σημαντικό να έχουμε πολύ καλές οικονομικές και αμυντικές σχέσεις με αυτές τις γειτονικές χώρες.
1: Εάν η Αυστραλία αγνοήσει αυτές τις χώρες και δεν δώσει την κατάλληλη οικονομική βοήθεια που πραγματικά έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, θα στραφούν κάπου αλλού για αυτή τη βοήθεια.
0: Ναι,
1: επομένως, έχουμε υποχρεώσεις που συνάμα έχουν να κάνουν και με τη δική μας την άμυνα και τη δική μας ασφάλεια. Εγώ λέω ένα μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση Αλμπανίζη σε αυτά τα θέματα εδώ στην δική μας περιοχή.
0: Ακούω πολλούς και διάφορους στη Δύση καλήμαχε που κάνουν σκληρή κριτική στο ΝΑΤΟ, στην Αμερική, στην Αυστραλία, για την άμυνά της, για τα υποβρύχια της, για τη συμφωνία του ΟΚΟΣ. Η Αμερική ασφαλώς για την μεγάλη υπεροχή της στους εξοπλισμούς και στην αμυντική της βιομηχανία. Δεν ακούω τόσα πολλά όμως για τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών της Κίνας. Η Κίνα αξιοποιεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς τον στρατιωτικό της μηχανισμό, την άμυνά της και τους εξοπλισμούς της.
1: Σωρίβει τεράστια κονδύλια.
0: Έχει τρία αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία αυτή τη στιγμή, αλλά σχεδιάζει να φτάσει τα 9 τέτοια συστήματα μέχρι το 2035, νομίζω.
1: Και θα το κάνει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Έχει καμιά εξενταριά υποβρύχια, πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Η Αμερική έχει παραπάνω, βέβαια, αλλά όχι και πολλά παραπάνω.
1: Κοίτα, είναι.
0: Καμιά 80-90 έχει η Αμερική.
1: Είναι καθαρά ότι φαίνεται.
0: Η Κίνα έχει καμιά 60.
1: Θέλει η Κίνα να φτάσει τουλάχιστον όσο πιο κοντά μπορεί στις δυνάμεις που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλει και αυτή να έχει την δική της επιρροή, ένα δικό της σεβασμό στα παγκόσμια πράγματα. Και δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια.
0: Και όχι μόνο αυτό, πιέζει τις γειτονικές χώρες, έχει επιβάλει ένα καθεστώς πολύ χειρότερο από αυτό που επιβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Η αμφισβήτηση των εκτάσεων πέριξ της Κίνας,
1: χώρων στην περιοχή της,
0: οι υφαλοκρηπίδες και οι οικονομικές ζώνες, τα αμφισβητεί όλα για τις γειτονικές χώρες, ακόμα και αποφάσεις των του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που έχει αποφασίσει, έχει δώσει απόφαση καταδικαστική για την Κίνα, η Κίνα την αγνοεί.
1: Αρπάζει οτιδήποτε μπορεί, με την έννοια ότι εγώ έχω τη δύναμη και μπορώ να κάνω αυτό που θέλω.
0: Εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση πλοίων και αεροσκαφών από την περιοχή που είναι διεθνή ύδατα ή στον αέρα, και προσπαθεί να επιβάλλει ένα δικό της...
1: Γράφει τους διεθνούς κανόνες καθεστώς και νόμους στα παπούτσια της, δυστυχώς.
0: Δεν ακούς όμως κριτική
1: από
0: πολλούς παράγοντες που είναι πολύ ευαίσθητοι για άλλα ζητήματα,
1: αλλά
0: ουδέν σχόλιο για την κινέζικη εξάπλωση στην περιοχή.
1: Δυστυχώς, πολλές ομάδες που δρούν πολιτικά είναι μονόπλευρες.
0: Και οι επενδύσεις που κάνει η Κίνα, καλήμαχοι, στην περιοχή, όπως στην Ινδονησία, έχουν προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Ορυχεία στην Ινδονησία που δηλητηριάζουν τον κόσμο.
1: Εκεί δείχνει καθαρά
0: που
1: ότι
0: δηλητηριάζουν το περιβάλλον.
1: Δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να προστατεύσει το δικό της το λαό. Βλέπω μια τεράστια ανευθυνότητα σε αυτά τα θέματα από την κυβέρνηση της Ινδονησίας. Έτσι.
0: Ναι, αλλά και πάλι πόσο εξόθαλμο είναι ότι δεν υπάρχει κριτική εναντίον της Κίνας, και τη στιγμή μάλιστα που δεν θα αλλάξει τίποτα στην Κίνα, γιατί η Κίνα δεν είναι δημοκρατία, είναι μια δικτατορία.
1: Μονοκομματική δικτατορία.
0: Και
1: με καπιταλιστικό σύστημα και εν μέρη σοσιαλιστικό. Αλλά είναι δικτατορία με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Δεν αλλάζει από το λαό το σύστημα αυτό.
1: Όχι.
0: Έχει επιβληθεί τώρα για πολλές δεκαετίες. Δεν υπάρχει η προοπτική αλλαγής. Δεν είναι ένας ηγέτης, ας πούμε ο Τραμπ, κάποια στιγμή θα αποσυρθεί, θα φύγει, θα βγει κάποιος άλλος πρόεδρος. Η Κίνα δεν έχει αυτές τις δημοκρατικές εργασίες για να αλλάξει το καθεστώς της. Αλλά κριτική δεν ακούς τίποτα. Όλα όμορφα και ωραία για την Κίνα.
1: Η δομή που έχει το πολιτικό σύστημα της Κίνας, το πολιτικό κόμμα της που κυριαρχεί, είναι όμοιο με αυτό της Εκκλησίας. Έχουν ένα παράλληλο ίδιο δικτακτορικό τρόπο δομής και λειτουργίας.
0: Το ευτύχημα είναι ότι η Χριστιανική Εκκλησία δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση, ως εξουσία.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Η διαφορά εδώ, η αντιπαραβολή πρέπει να γίνει όμως με το λειτουργεί ως κυβέρνηση, ως εξουσία.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Η διαφορά εδώ, η αντιπαραβολή πρέπει να γίνει όμως με το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι και θρησκεία

0: Δεν έχει εξουσία.
1: Αλλά κοίτα, επειδή τώρα υπάρχουν αυτά τα σχήματα, προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει,
0: ναι,
1: και το ένα και το άλλο έχουν όμοιες, ναι, δομές.
0: Ένα λεπτό όμως, Καλλίμαχε, να δούμε μια άλλη διάσταση, ναι, αυτής της, βεβαίως, κατάστασης, και θέλω και την άποψη των ακροατών.
1: Βεβαίως.
0: Οποιοδήποτε θέλει να επισκεφθεί το Βατικανό μπορεί να το επισκεφθεί. Έτσι, οποιοδήποτε. Δεν θα σου κάνουν έλεγχο τι θρήσκευμα είσαι.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλεις να πας στην Αγία Σοφιά, που μάλιστα τώρα ο Σουλτάνος την έκανε τζαμί. Τέλος πάντων, και εκεί μέχρι πρότινος, ας πούμε, μπορούσε να πάει οποιοδήποτε ανάλογα με, δεν είχε περιορισμού στο θρήσκευμα.
1: Κοίτα, παντού υπάρχουν ένα κάποιοι λεπτό, λογικοί
0: ένα,
1: κανόνες.
0: Ένα λεπτό, καλύτερα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μπορείς να πας σε οποιοδήποτε μέρη του κόσμου, ανεξαρτήτως στη Δύση, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το ερώτημα που θέτω λοιπόν τώρα σε σένα και στους ακροατές. Μπορεί ένας χριστιανός να πάει στη Μέκα?
1: Νομίζω υπάρχουν περιορισμοί εκεί.
0: Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται αυστηρός.
0: Μόνο μουσουλμάνοι μπορούν να μπουν
1: και
0: στη Μέκα.
1: Με αυστηρούς κανόνες πάλι και για αυτούς.
0: Ένα λεπτό. Απαγορεύεται, ναι, η είσοδος, ναι, στη Μέκα εάν δεν είσαι μουσουλμάνος. Αυτό δεν υπάρχει στη Δύση πουθενά.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έχεις ακούσει κριτική γι' αυτό?
1: Όχι. Και πάλι εδώ που τα λέμε, η άκρα αριστερά, εκεί μουγκή πάλι είναι.
0: Έτσι, μουγκα στη Στρούγκα.
1: Για τα δικαιώματα των γυναικών, για την καταποίηση,
0: ναι. Ναι,
1: και ένας ρασισμός εναντίον των γυναικών σε αυτή τη θρησκεία. Δεν λένε τίποτες.
0: Μούγκα.
1: Και είναι απάνθρωπα ο χειρισμός του, ας το πούμε, αδύνατου φίλου, και το λέω με όμορφο τρόπο, εγώ και να υποτιμήσω.
0: Δυστυχώς όλες αυτές οι ενέργειες, οι προσπάθειες χειραφέτησης και ισότητας των γυναικών, οι προσπάθειες ισότητας των πολιτών, σταδιακά έχουμε μία συστηματική προσπάθεια εκφυλισμού και υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων στη Δύση από ακροαριστερά στοιχεία που θέλουν να υπονομεύσουν όλα τα κεκτημένα της Δύσης. Είναι μία πέμπτη φάλαγγα που θέλει να διαλύσει τον πολιτισμό και τα στοιχεία της Δύσης. Αυτή την εβδομάδα ανοίγει και η ταινία, έχουμε μιλήσει για την ταινία «Η Οδύσσια» του Christopher Nolan. Υπάρχει πολύ σκληρή κριτική στην Ευρώπη και στην Αμερική για την ταινία αυτή, για το πώς εμφανίζει το μεγάλο έπος του Ομήρου, πώς εμφανίζει την ωραία Ελένη, πώς εμφανίζει τον Αχιλλέα, πώς εμφανίζει τους ήρωες της εποχής που παρουσιάζονται στο έπος. Ναι, μεν είναι μυθιστορικό, αλλά έχει μεγάλη σημασία για το δυτικό πολιτισμό αυτό το μεγάλο έπος του Ομήρου. Και έρχεται ο Christopher Nolan, ναι, και στην ουσία
1: Αν διαβάσει την λαογραφία, την αρχαία γραμματέα για το θέμα του Οδυσσέα, έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικά και σπουδαία μηνύματα, Βαγγέλη μου, που δεν βγαίνουν από αυτή τη ταινία.
0: Μα οι μύθοι και ιστορίες ενός λαού έχουν πολύ σημαντική πολιτισμική
1: εκφράζουν αρχές και αξίες.
0: Σημασία. Εντάξει, δεν είναι ιστορικό μεν, αλλά συμπυκνώνει όλα τα ιστορικά στοιχεία ενός λαού. Τα συμπυκνώνει. Έτσι, τα μυθοποιεί, ναι, μεν, τα συμπυκνώνει όμως και τα αποσταλάζει και τα αποκρισταλώνει σε ένα ταυτόχρονα υπέροχο λογοτεχνικό έργο. Ανοίγει αυτή την Πέμπτη στους κινηματογράφους, Καλλίμαχε, αλλά πολλοί λένε ότι θα το μποϊκοτάρουν.
1: Και καλά θα κάνουν.
0: Γιατί το Hollywood και πάλι και ο Christopher Nolan προσπαθούν να περάσουν μια agenda woke μέσω της ταινίας αυτής.
1: Και χρησιμοποιώντας έναν
0: τους μεγάλους ήρωες
1: ελληνικό πολιτισμό
0: του ομηρικού έπους.
1: Ακριβώς.
0: Για να προωθήσουν τις δικές τους αντιλήψεις για το τι εστί φίλο, τι εστί άντρας, τι εστί γυναίκα. Τέλος πάντων, όποιος παρακολουθεί στη ταινία, ας μας πει μετά τις εντυπώσεις του.
1: Και το λυπηρό είναι, η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδότησε αυτή την ταινία.
0: Ένα μέρος. Ένα μέρος, ναι.
1: 6,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Τι να πει κανείς.
0: Εντάξει, νομίζεις αυτό είναι άσχημο?
1: Άσχημο είναι, βεβαίως είναι άσχημο. Που έδωσε χρήματα για να γίνει αυτή η παραγωγή. Βεβαίως. με ποια λογική.

0: έλεξε καθόλου τα μέτρα, έλεξε καθόλου το περιεχόμενο της θυνίας, τι ακριβώς θα γινότανε.
1: Κοίταξε, εδώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει μια κυβέρνηση να επιβάλλει πώς θα γίνει μια ταινία.
0: Όχι να επιβάλλει, αλλά να δει τουλάχιστον ποιο θα είναι το τέλος, ποιο θα είναι το περιεχόμενο. Σα κουτρού θα δίνουμε ανθεληνικές χρήματα σε ανθεληνικές παραγωγές.
1: Κοίταξε, από μία άποψη θα δώσει το έναυσμα σε πολλούς ανθρώπους να μιλήσουν για το ζήτημα αυτό. Οπότε στην ουσία κατά βάθος είναι μία προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, ασχέτως αν εμφανίζει τον ελληνικό πολιτισμό με μία πολύ διαφορετική οπτική γωνία και ίσως προσπαθεί να αλλοιώσει ένα μέρος αυτής της παρακαταθήκης, αλλά στο βάθος δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στην τέχνη από άποψη κυβέρνησης εννοώ και χρηματοδότησης. Δώσουν τα λεφτά και ας κάνουν ό,τι νομίζουν και στο τέλος το κοινό θα το αξιολογήσει. Εγώ πιστεύω αυτό είναι μια πιο σοβαρή θέση από μια κυβέρνηση.
0: Θέλει συζήτηση.
1: Μετά από 16 χρόνια καλήμαχε, έχουμε τώρα πραγματικά στοιχεία και συλλήψεις για το έγκλημα, πραγματικό έγκλημα στη Μαρφίν που έκαψαν ζωντανούς τους τρεις ανθρώπους και το νεογέννητο. Ήταν έγκυος,
0: αγέννητο παιδί.
1: Ήταν έγκυος η μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους. Τραγική η υπόθεση της Μαρφίν, της τράπεζας. Πριν 16 χρόνια, Μάιο του 2010, είχαν ξεκινήσει τις μεγάλες αντιμνημονιακές διαδηλώσεις. Κάντε τις διαδηλώσεις, παιδιά, αλλά γιατί καίτε τους ανθρώπους ζωντανούς?
0: Γιατί καίτε την πόλη και ανθρώπους ζωντανούς που δεν φταίνε σε τίποτε. Εγώ χαίρομαι που τους λάβανε αυτούς.
1: Για να δούμε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Μακάρι
0: να βγουν όλα τα στοιχεία για την ενοχοποίησή τους. Δείχνει ότι το έγκλημα δεν μπορεί να μείνει
1: ατιμόρυτο
0: σε κάποια στιγμή. Η Νέμησης έρχεται και κάνει τη δουλειά της.
1: Εύχομαι να είναι τα στοιχεία αξιόλογα, εύχομαι να είναι αυτή η πραγματική ένοχη και να καταδικαστούν, εάν είναι ένοχη. Αυτό που μου κάνει πραγματικά εντύπωση είναι πόσοι άλλοι ήθελαν και θέλουν να τους προστατεύσουν και να τους καλύψουν. Θα έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί όλη η ελληνική κοινωνία εναντίον των δολοφόνων αυτών. Τη στιγμή που καίγανε τους ανθρώπους, άλλοι λέγανε, ρε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Να καούν, λέγανε μερικοί από πίσω. Να καούν. Και όταν η πυροσβεστική προσπαθούσε να περάσει.
0: Τους εμποδίζανε.
1: Εμποδίζανε την πυροσβεστική να περάσει για να σβήσει την πυρκαγιά.
0: Τι απάνθρωποι, έτσι.
1: Και μετά κάνουνε. Δεν έχω δει διαμαρτυρίες για τα θύματα της Μαρφίν. Δεν έχω δει διαμαρτυρίες για τις αθώες αυτές ζωές.
0: Στην Ελλάδα μας, αυτοί που ακούγονται, αυτοί που προβάλλονται, είναι οι άνθρωποι που έχουν μια μονόπλευρη άποψη.
1: Και μονόπλευρη ευαισθησία.
0: Ναι, δεν είναι άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά
1: για την τραγωδία, για το χαμό ανθρώπων δεν νοιάζονται.
0: Για την ευημερία όλων των Ελλήνων.
1: Χρησιμοποιούν κάθε τραγωδία.
0: Για να προβάλλουν το δικό τους πολιτικό πιστεύω και τίποτε άλλο.
1: Χρησιμοποιούν κάθε τραγωδία για εργαλειοποίηση, πολιτική εργαλειοποίηση.
0: Και σκοπιμότητα.
1: Απίστευτα πράγματα, απαράδεκτα πράγματα, θα έπρεπε να τους έχει ξεβράσει η ελληνική κοινωνία και να τους στείλει στα απότερα.
0: Ένα άλλο καλό νέο, φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει κιόλας την ενέργεια στην δολοφονία στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έχουν συλληφθεί άτομα εκεί πέρα.
0: Συλληφθεί άτομα και μακάρι πάλι να.
1: Αυτοί οι εμπρισμοί, τα λένε ας πούμε, πώς τα λένε τα τρικάκια και. Αυτές είναι κανονικά. Αυτά
0: είναι βόμβες, μόνο τη σημασία τη λέξη.
1: Αυτά είναι εγκληματικές ενέργειες.
0: Βεβαίως είναι.
1: Έχασε τη ζωή της η γυναίκα, εγκάβματα οι άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα, επιθέσεις στα σπίτια τους, στο άσυλό σου, στην κατοικία σου, που είναι τα παιδιά σου, η οικογένειά σου.
0: Και οι γειτόνιοι που δεν φταίνε σε.
1: Και να γίνονται αυτές οι εμπριστικές, ναι, βοβιστικές ενέργειες, δεν είναι τίποτα, λένε άστα παιδιά. Δηλαδή απίστευτη αντίληψη του εγκλήματος, των εγκλημάτων. Πραγματικά. Εύχομαι κάποια στιγμή.
0: Και να αναρωτιέμαστε πού οδηγούμαστε όταν υπάρχουν τέτοιου είδους απόψεις.
1: Εύχομαι κάποια στιγμή η ελληνική κοινωνία.
0: Ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
1: Να απορρίπτει τέτοιες εκφάνσεις. Παρουσιάζονται ως πολιτική αντίδραση, ως πολιτική διαμαρτυρία. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι έγκλημα, φίλες και φίλοι. Σε μια δημοκρατία.
0: Δεν είναι διαμαρτυρία αυτό.
1: Σε μια δημοκρατία αυτό είναι έγκλημα. Τίποτα άλλο. Θα μιλήσουμε καλήμαχοι και για τις εδώ στην Βικτόρια και στην Αυστραλία, επειδή το κόστος ζωής είναι πάντα δύσκολο και ακριβό παγκοσμίως, βέβαια, αλλά εδώ κοιτάζουμε τώρα τα δικά μας στοιχεία. Υπάρχουν βοήθειες και μειώσεις και εκπτώσεις για, ειδικά για τους συνταξιούχους. Θα υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ορισμένα από αυτά τα βοηθήματα, αυτές τις μειώσεις των λογαριασμών και την οικονομική βοήθεια για συνταξιούχους, για την ηλεκτρική ενέργεια, για το φυσικό αέριο, για την ύδρευση, μειώσεις και στα τέλη, τα δημοτικά τέλη. Μην ξεχάσετε επίσης το τέλος Ιουλίου λίγη και το πρόγραμμα αυτό για την επιστροφή των τελών για τα αυτοκίνητα. Έτσι, το V-Crowds Regio. Μπορείτε μέχρι 2 αυτοκίνητα να υποβάλλετε την αίτησή σας για να τα πάρετε πίσω 20% επιστροφή. Δεν είναι λίγα χρήματα.
0: Σημαντικό.
1: Να μην τα χάσετε αυτά, φίλες και φίλοι. Λίγοι στο τέλος του μήνα αυτό το πρόγραμμα. Πολλά τα θέματα. Έχουμε εδώ η Βασιλική Επιτροπή στην Αυστραλία για τον αντισημιτισμό συνεχίζεται και τώρα θα εξεταστούν η θέση των πανεπιστημίων, καλήμαχε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν θυμάσαι είχαμε αυτές τις κατασκηνώσεις στα πανεπιστήμια από διαδηλωτές που αν άκουγες τα συνθήματα, τα αντισημιτικά, αντιεβραϊκά συνθήματα, λες τι γίνεται, πανεπιστήμιο είναι εδώ ή άγριος χώρος. Τα πανεπιστήμια δεν είχαν λάβει μέτρα εναντίον του αντισημιτισμού. Τώρα θα εξεταστεί η θέση τους στην Βασιλική Επιτροπή. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε καταθέσεις από τους οργανισμούς ABC και SBS και πάλι εντύπωση προκαλεί πόσο μονόπλευρη είναι η καταγραφή των γεγονότων από το ABC και το SBS.
0: Υπάρχει αυτή η κατηγορία, ναι.
1: Ναι. Έντονου αντισημιτισμού στους οργανισμούς αυτούς.
0: Είπαμε, αυτές είναι οι κατηγορίες που πρέπει να αποδεχτούν. Όλα είναι υπό το μικροσκόπιο, ναι. Ερευνούνται τα πάντα.
1: Ναι.
0: Εμένα θα μ' άρεσε να ήταν αυτή η επιτροπή να έχει πιο γενικό ενδιαφέρον και βάθος, να εξετάσει κάθε τύπου αντιρατσισμού.
1: Άμα ήταν έτσι, δεν θα τελείωνε ποτέ.
0: Και να προστατεύονται οι πάντες.
1: Ναι. Ναι, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2,5 χρόνια τώρα, ναι. Η εβραϊκή κοινότητα όμως έχει υποστεί τα πάνδυνα.
0: Ναι, ναι. Ναι, δυστυχώς. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι ίσως φταίει και προβάλλεται λόγω της ενέργειας της ενόπλης δυνάμειας του Ισραήλ στη Γάζα, ίσως να έδωσε τέτοιο προβάδισμα, αλλά δεν αυτό, ας πούμε, δικαιολογεί με κανέναν τρόπο τα μέτρα εναντίον της εβραϊκής κοινότητας. Άλλο διαμαρτυρία εναντίον το κράτος Ισραήλ και τις ενέργειές του, και άλλο να τα βάζουμε με μια ομάδα, μια εθνική ομάδα στην Αυστραλία, που ταυτίζεται με αυτό το κράτος. Πρέπει να ξεχωρίζονται αυτά τα δύο πράγματα.
1: Εδώ έχουμε επιθέσεις εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας που δεν έχουν καμία σχέση με το εβραϊκό κράτος. Άνθρωποι εδώ με τις οικογένειές τους κάνουν τις δουλειές τους και έχουν προπυλακίσεις, έχουν επιθέσεις, έχουν απειλές εναντίον τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο αντισημιτικό, ρατσιστικό.
0: Βεβαίως είναι, ναι. Γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίσουν τα δύο. Άλλο, οι ενέργειες του εβραϊκού κράτους που λέγεται Ισραήλ, και μπορεί κανείς να διαφωνήσει, μπορεί να διαμαρτυρηθεί έντονα όσο θέλει.
1: Θα πρέπει να κάνει σκληρή κριτική σε μια χώρα, άλλη χώρα, ασφαλώς.
0: Ακριβώς, όταν νομίζει ότι απαιτείται σκληρή κριτική, ο καθένας φυσικά.
1: Αλλά τώρα να κάνεις εμπρισμούς, εμβοβιστικές επιθέσεις,
0: με κανέναν τρόπο,
1: σε συναγωγές, σε εστιατόρια, σε κατοικίες ανθρώπων.
0: Αυτές οι ενέργειες δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο.
1: Ναι. Τηλέφωνο, καλήμαχε, για να πάμε σε ένα μουσικό.
0: Βεβαίως θα δώσουμε το τηλέφωνο, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να μας πάρετε, αγαπητοί ακροατές, τηλέφωνο και να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις, να προβάλλετε αυτά που θέλετε κι εσείς, να ακουστούν πολλές και διάφορες απόψεις πάνω στα θέματα που έχουμε θίξει ή οποιαδήποτε άλλα θέλετε εσείς. 94 15 19 23 94 15 19 23.
1: Μπράβο, καλή μάχη. Να ακούσουμε κάποια στιγμή και από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η ετήσια Γενική Συνέλευση.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για ένα χρόνο και παραπάνω καθυστέρησης, αδικαιολόγητη καθυστέρησης. Πού είναι ο σεβασμός προς τα μέλη της κοινότητας? Πού είναι ο σεβασμός και αγάπη για τον οργανισμό όταν το ίδιο διοικητικό συμβούλιο δεν σέβεται το καταστατικό της κοινότητας, δεν σέβεται τα μέλη, δεν δίνει αναφορά στα μέλη για τα οικονομικά της, για όλα τα άλλα που πρέπει να κάνει σε μια γενική συνέλευση που απαιτείται από το ίδιο το καταστατικό.
1: Βασική υποχρέωση και ευθύνη του Διοικητικού
0: Συμβουλίου. Και νόμιμη ευθύνη είναι επίσης για να πράξει αυτή τη γενική συνέλευση. Γιατί τόση μεγάλη ασέβεια όταν στο Διοικητικό της Συμβούλιο υπάρχουν και δικηγόροι που υποτίθεται γνωρίζουν τους νόμους, υπερασπίζονται τους νόμους, υπερασπίζονται το δίκαιο. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτή την καθυστέρηση ένα χρόνο και παραπάνω.

0: Μάλιστα. Ωραία. Θα περιμένουμε και εμείς, Καλήμαχε, να δούμε πότε θα κάνει η Γενική Συνέλευση η Ελληνική Κοινότητα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον καλό μας φίλο, τον κύριο Απόστολο. Κύριε Απόστολο, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλή σας μέρα. Καλησπέρα, Σάβα, Βαγγέλη και στους ακροατές.
2: Καλήμαχος το όνομά μου. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Ναι. Νομίζω έχεις δύο ονόματα. Επιμένω στο πρώτο εγώ, εντάξει. με όλο το σεβασμό. Πραγματικά ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι σας διακρίνει μια γεωμετρική προσέγγιση, οικονομική, πολιτική ανάλυση των γεγονότων της πατρίδας μας. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο, στο τελευταίο σημείο που αναφέρεται γύρω από την κοινότητα. Πραγματικά το τραγούδι που έχετε βάλει τώρα λέει «Θα περιμένω», έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
0: Σωστά, σωστά.
1: Πόσο Σερεάλ. Καιρό θα περιμένουμε? Ναι, πώς το βάλατε ξεπίτιδες, νομίζω. Πόσο καιρό θα περιμένουμε για να γίνει αυτή η Γενική Συνέλευση? Υπήρξα γραμματέας και μέλος πάνω και είμαι πάνω από 30 χρόνια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι πραγματικά φαινόμενο του καινούργιου, ας το πούμε, Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι καινούριο, είναι το Συμβούλιο μετά την Προεδρία του κ. Γιώργου Φουντά. Ενθυμούμε τα παλαιά χρόνια, τρεις μήνες είχε καθυστερήσει ο πρώην πρόεδρος και τα μέλη είχαν ξεσηκωθεί και λέγανε γιατί δεν γίνεται Γενική Συνέλευση, να δώσουν το λόγο στα μέλη, να ακούσουν την οικονομική αναφορά που βαδίζει η κοινότητα. Προς τι αυτός ο εξευτελισμός της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης? Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το εννοήσω αυτό το πράγμα. Και μιλάω εξεπτελισμός με όλη τη σημασία της λέξεως, γιατί δεν υπάρχει στα προηγούμενα χρονικά ένα χρόνο καθυστέρηση να γίνει Γενική Συνέλευση για οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και τότε που είχε τη μεγάλη ανάγκη φτώχευσης και οικονομικής δυσπραγίας. Βλέπουμε και παρακολουθούμε τα ράδια και τις εφημερίδες, τις φωτογραφίες του Διοικητικού Συμβουλίου με τα επιτεύγματα. Αλλά ποτέ δεν βλέπουμε κάτι που να ενδιαφέρει ακριβώς τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Αυτό δεν είναι παράπονο που εκφράζω, είναι μια αναγκαιότητα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο οργανισμός. Δεν νομίζω να υπάρχει επαρκής δικαιολογία για την καθυστέρηση.
0: Μα δεν έχει υπάρξει, δεν έχει υπάρξει δήλωση.
2: Και πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα πρέπει να αστυνομεύουν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, όλους τους οργανισμούς μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συσκότησης θα μπορούσα να πω εγώ, και εν μέρη διαφώτισης στην παροικία. Δυστυχώς έτσι λειτουργούν και εδώ και στην Ελλάδα και παντού. Ας είναι καλά τα άλλα μέσα τα οποία μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, αλλά μιλάμε για έναν οργανισμό με μια ιστορική διαδρομή, η οποία θα πρέπει να τη σέβονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ασχέτως εάν εμείς είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές ή όχι επικριτές, ή προσπαθούμε με τη λογική της ανάλυσης, με τη λογική της σκέψης, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον οργανισμό. Δεν νομίζω το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο να έχει προβλήματα από τα μέλη της κοινότητας, αλλά αυτό να μην δίνει χώρο ώστε να εκμεταλλεύονται και να μην τηρούν το καταστατικό στοιχειώδες πράγμα που πρέπει να προσφέρεται στα μέλη. Αυτό ήθελα να πω και μάλιστα, τίποτε άλλο. Όσον αφορά την καλόπιστη κριτική μου για τον οργανισμό, όταν έχω υπηρετήσει κοντά 40 χρόνια τον οργανισμό, περιμένουμε ίσως να δούμε εάν δοθεί κάποια απάντηση ή θα περιμένουμε από το ΔΣ γιατί καθυστερεί αυτή η Γενική Συνέλευση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν έχει το ξαναλέω, ξαναγίνει αυτό ποτέ στα τόσα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού. Νομίζω είναι ντροπή προς τα μέλη, είναι ντροπή προς την παροικία γενικότερα, παρότι άλλες επιτυχίες μπορεί να έχουν η περιφρόνηση προς τα μέλη. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα να εκφραστώ.
0: Κύριε Πόσταλ, πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις. Υπάρχει η νομική επίσης ευθύνη και υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει την Γενική Συνέλευση σε χρόνο, κανονικό χρόνο. Την περασμένη περίοδο που είχε καθυστερήσει επίσης είχαν υπάρξει εξηγήσεις. Τώρα δεν έχουμε ούτε καν εξηγήσεις. Τίποτα. Πάντως, να σας ευχαριστήσω.
2: Αυτό λέγεται θράσος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Απόστολε. Ευχαριστούμε για τις εύστοχες παρατηρήσεις.
1: Δεν θα μπορούσα να το πω θράσος. Απλούστατα μια περιφρόνηση προς τα μέλη του οργανισμού. Και εάν κανείς κρίνει την προτελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση που το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθούσε να περάσει ορισμένες καταστατικές ατασταλίες, εγκληματικές καταστατικές ατασταλίες, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και θα πρέπει τα μέλη να αναρωτηθούν τι συμβαίνει. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλή επισήμανση σου τελευταία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Απόστολε. Αν πάμε στη μουσική για να απαντήσουμε στα τηλεφωνήματα, καλή μα. Για το τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
2: 94 15 19 23. 94 15 19 23.

0: Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους, καλήμαχε. Πράγματι, την περασμένη περίοδο που είχαν πάλι καθυστερήσει η ελληνική κοινότητα Μελβούνη στο Δυτικό Συμβούλιο να κάνει τη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον είχαν κάνει ορισμένες δηλώσεις για τους λόγους της καθυστέρησης. Ένας από τους λόγους ήταν είχαν αλλάξει τους ορκωτούς λογιστές. Ένας από τους λογιστές που έκανε τον έλεγχο είχε αρρωστήσει. Και υπήρχαν ορισμένοι λόγοι, ας πούμε, για την καθυστέρηση. Τώρα, ένα χρόνο μετά, που θα έπρεπε να έχει, τουλάχιστον 6 μήνες πριν έπρεπε να έχει γίνει η Γενική Συνέλευση, το αργότερο, κανονικά έπρεπε να γίνει το περασμένο Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, τίποτα, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Επιτελούν πολύ σοβαρό έργο, να το πούμε αυτό. Μπράβο στα παιδιά. Εργάζονται αφιλοκερδώς για έναν πολύ σπουδαίο οργανισμό.
1: Διαχειρίζονται πάρα πολλά χρήματα,
0: με μεγάλα,
1: κρατικά και δωρεές από την ελληνική παροικία.
0: Με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, εκατομμύρια, έτσι, μεγάλα, πολλά εκατομμύρια δολάρια περιουσίας. Χρηματοδοτήσει, όπως λες, από τις κυβερνήσεις. Είναι πολύ σοβαρός ο ρόλος που παίζουν και αξιόλογος. Επιτελούν σημαντικό έργο, ταυτόχρονα όμως έχουν την ηθική και την νομική ευθύνη να κάνουν την αναφορά τους στα μέλη και να υπάρξει η ετήσια Γενική Συνέλευση. Να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίζουν τα μέλη πού βρίσκεται οικονομικά η κοινότητα, πού βρίσκονται όλα τα στοιχεία, οι καταστάσεις. Υπάρχει τόσο η ηθική αλλά όσο και η νομική ευθύνη να το κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να απευθυνθούν στα μέλη και στην ευρύτερη ελληνική παροικία, γιατί δεν είναι μόνο τα μέλη αλλά ειδικά τα μέλη, για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Όταν δεν σεβόμαστε αρχές και αξίες, Βαγγέλη μου, αναρωτιέται ο καθένας μετά και δικαιολογημένα για την αξιοπιστία ενός διοικητικού συμβουλίου.
0: Κοίταξε, υπάρχουν πολύ αξιόλογα άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δεν κατηγορώ.
0: Και μπράβο τους, και επιτελούν πολύ σοβαρό και σημαντικό έργο, και πάλι μπράβο τους. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η υποχρέωση και η ευθύνη να λογοδοτούν και να γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Παιδιά, οργανώστε το, να προχωρήσουμε. Λοιπόν,
1: γιατί μιλάμε για σοβαρούς ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Που έχουν σοβαρές θέσεις μέσα στην κοινωνία. Λειτουργούν δικές τους επιχειρήσεις και πολλά άλλα. Επομένως, γιατί δεν έχετε το ίδιο ενδιαφέρον και τον ίδιο σεβασμό στον οργανισμό που υπηρετείτε και στα μέλη του?
0: Λοιπόν, καλήμαχε, έχουμε συζητήσει για το κόστος ζωής στην Μελβούρνη και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Εδώ όμως στην πόλη μας υπάρχουν δυνατότητες, ειδικά για τους συνταξιούχους, να πάρουν κάποιες μειώσεις στα μεγάλα τους έξοδα, στους πολύ αυξημένους λογαριασμούς. Οι μειώσεις λογαριασμών, για παράδειγμα, αυτοί που έχουν το Pensioner Concession Card, έτσι, οι συνταξιούχοι γύρατος, μπορούν να έχουν μια έκπτωση 17,5% στο λογαριασμό του ρεύματος, της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι κάτι που για πολλούς είναι ένα μεγάλο βοήθημα. 17,5% καλήμαχε, για τους λογαριασμούς ρεύματος. Επίσης, εάν έχετε πολύ υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος και είστε συνταξιούχος, πάλι μπορείτε να έχετε μια έξτρα έκπτωση στο λογαριασμό σας. Πρέπει να κάνετε την κατάλληλη αίτηση. Βάλτε τα παιδιά σας να το αναζητήσουν στο διαδίκτυο για να βρείτε τα σχετικά. Αυτό λέγεται το Excess Electricity Concession. Επίσης, για το φυσικό αέριο, γιατί πολλοί καίνε το φυσικό αέριο και οι σόμπες τώρα είναι υποχρεωτικές με αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, όσοι έχουν pensioner concession card ή health care card, δικαιούνται αυτή τη μείωση επίσης 17,5% στους λογαριασμούς φυσικού αερίου. Υπάρχει όμως ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο Πάντως πρέπει να υποβάλλετε τους, να κάνετε την αίτησή σας. Αναζητήστε πάλι στο διαδίκτυο τα παιδιά σας ή κάποιον γνωστό να σας βοηθήσει 17,5%. Ή επικοινωνήστε απευθείας με τον πάροχο του φυσικού αερίου και πείτε στην άλλη άκρη της γραμμής ότι είστε pensioner, είστε συνταξιούχος και να πάρετε την έκπτωση αυτή 17,5%. Εκτός από το φυσικό αέριο και το ρεύμα, μπορείς να διεκδικήσεις και μείωση 50% της ίδρυυσης, του λογαριασμού του νερού και της αποχέτευσης. Υπάρχει ένα όριο εδώ βέβαια, το υψηλότερο που θα πάρεις πίσω ή τέλος πάντων θα μειωθεί είναι $381. $381 για το 2026-27. Αλλά και αυτό σημαντικό είναι, δεν είναι λίγο. Και μια άλλη μείωση που μπορείτε να έχετε, φίλες και φίλοι, αν είστε συνταξιούχος, αν έχετε το Pension Concession Card ή το Veterans Affairs Gold Card, 50% μείωση στα δημοτικά σας τέλη, με ανώτατο όριο επιστροφής ή έκπτωσης τα $266 για το οικονομικό έτος 25-26. Τα μισά δηλαδή. Αν όμως βέβαια για τις πολλές κατοικίες τα δημοτικά τέλη είναι πολύ υψηλά, δεν θα σας δουν τα μισά, θα σας μειώσουν όμως το λογαριασμό κατά $266. Και αυτό πολύ σημαντικό, είναι κάτι που θα βοηθήσει τα νοικοκυριά των συνταξιούχων εάν έχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά τα δικαιούνται έτσι αλλιώς. Οπότε να τα διεκδικήσετε, φίλες και φίλοι. Έτσι, καλή μαχαία.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9, θα έχουμε τα μηνύματα του σταθμού μας σε λίγο. Πάρετε τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, στο 94 15 19 23. Πείτε μας αν θα πάτε να δείτε και την ταινία «Η Οδύσσια» που ανοίγει στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα. Εγώ θα λείψω, θα είμαι εδώ την άλλη Δευτέρα, καλήμαχη, αλλά μετά πάω και εγώ Ελλάδα, οπότε θα λείψω και εγώ για μερικές εβδομάδες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ζέστηκε στην Ελλάδα, 30, 31, 32 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουν όμως και εκεί αυξημένες θερμοκρασίες σε επόμενες ημέρες. Για να δούμε.
1: Να απολαύσεις τις ομορφιές της πατρίδας,
0: Βαγγέλη. Εντάξει, πάντα. Έχω άλλη μια Δευτέρα εδώ πριν φύγω. Ένας άλλος φίλος με πήρε τηλέφωνο, λέει και αυτός πάει, αλλά πάει αλλού. Πάει στο Βιετνάμ. Να ευχηθούμε σε όλους που ταξιδεύουν καλό ταξίδι, να περάσουν όμορφα. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος εκεί στη Μέση Ανατολή, καλήμαχη, γιατί πάλι άρχισαν εχθροπραξίες. Αμερική, Ιράν. Ηνωμένες Αμερικής εναντίον του Ιράν. Το Ιράν εξαπολύει πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και δεν ξέρω που αλλού. Πάντα επικίνδυνη η κατάσταση. Έχουμε μιλήσει για την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Αναμένουν τα τηλεφωνήματα των ακροατών μας για τη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, για τις συμμαχίες Αυστραλίας, για τη Μαρφίν, για πολλά θέματα. Πάμε στα μηνύματα του σταθμού μας όμως τώρα για μερικά λεπτά και επιστρέφουμε σε λίγο για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Καλλίμαχε.
1: Μια που αναφέρανε τώρα στο διάλειμμα που είχαμε για πότε
0: εκπέμπουν. Στα μηνύματα του σταθμού.
1: Στα μηνύματα για τις εκπομπές, τις συνεχές κτλ. Θα ήθελα να πω κάτι στους ακροατές μας. Πριν λίγες μέρες, ναι, και εγώ συνδέθηκα, διότι κατοικώ σε μια πολυκατοικία ψηλή και δεν μπορούσα με κανέναν τρόπο να ακούω τα προγράμματα του 3XY, του ραδιοφωνικού σταθμού, Radio Lass. Αλλά τώρα με μεγάλη χαρά, μέσω της συσκευή DIB Plus, ακούω με πολύ καθαρό σήμα τον ραδιοσταθμό Radio Lass στο σπίτι μου. Κάτι που πρώτα είχα μόνο την ευκαιρία να το ακούω μέσω όταν ήμουν στο αυτοκίνητό μου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, για εσάς που έχετε τα παρόμοια προβλήματα, ερευνήστε το θέμα με συσκευή DIB Plus και θα δείτε μια μεγάλη διαφορά και θα μπορείτε και εσείς να ικανοποιηθείτε, όπως και εγώ, ακούγοντας και το ραδιοσταθμό 3XY Radio Lass.
0: Ψηφιακό ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Έχεις τη συσκευή, τη ψηφιακή συσκευή και το ακούς.
1: Ναι,
0: ναι, μπράβο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Παράξενο, όταν είσαι σε μεγάλη πολυκατοικία, συνήθως το σήμα, το αναλογικό σήμα, είναι καλό, αλλά θα είσαι σε κάποιο black spot.
1: Το 3XY δεν έχει δυνατό σήμα όσο θα έπρεπε. Άλλους σταθμούς, τους κρατικούς ιδιαίτερα, τους πιάνω άνετα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Πάρα τα αυτά όμως, Καλλίμαχε, εγώ μερικές φορές που ταξιδεύω στην επαρχιακή Βικτόρια, ακούω το 3XY σε μεγάλη απόσταση από τη Μελβούρνη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μία φορά που...
1: Και πάει και σε άλλες πολιτείες από ό,τι με έχουν...
0: Εγώ πάντως όταν ήμουν ταξίδευα με το αυτοκίνητο στα δυτικά New South Wales, ακόμα άκουγα λίγο, όχι καθαρά, λίγο 3XY.
1: Ναι, ωραίο αυτό. Ωραίο.
0: Πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί ότι το σήμα, δεν ξέρω αν έχουν άλλους πομπούς στους άλλους νομούς, αλλά στις άλλες πολιτείες.
1: Πάντως έχουν λάβει τα μέτρα τους και τώρα με διάφορους τρόπους ακούγεται παντού.
0: Μπράβο.
1: Και σε όλο τον κόσμο ακούγεται μέσω του διαδίκτυου, φυσικά.
0: Μέσω διαδικτύου, βέβαια.
1: Όπως ακούγόμαστε κι εμείς μέσω διαδίκτυου σε όλο τον κόσμο. Και όποιος θέλει να ακούσει, αν έχασε κανένα πρόγραμμα δικό μας, μπορεί να γκουγκουλάρει το 3ZZZ92,3 στα FM και να ακούσει οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει χάσει. Επαναλαμβάνονται.
0: Βέβαια. Αλλά όπως λες και ψηφιακά μπορεί να μας ακούσει ζωντανά από όλες τις γωνιές του κόσμου που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, γιατί εκτός από το σήμα που εκπέμπουμε στους FM, στους 92,3 μεγακύκλους FM, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στο ίντερνετ ασφαλώς, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και μέσω DIB συσκευής αμάς, και το 3ZZ εκπέμπει στο ψηφιακό ραδιόφωνο στον αέρα εκτός από το διαδίκτυο. Έτσι, στη συσκευή που έχεις, άμα θέλεις, βάζεις και το 3ZZ.
1: Μα έτσι ακούω τα υλικά προγράμματα του 3ZZ με την ίδια συσκευή. Παλιά ακούγονταν και ένας άλλος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Αλλά αυτοί τώρα μόνο μέσω διαδίκτυου μπορείς να τους ακούσεις.
0: Περικοπές.
1: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Τα έξοδα. Γιατί ο πομπός κοστίζει, πρέπει να πληρώνεις για να έχεις το σήμα του πομπού. Και εμείς εδώ, ας πούμε, στο σταθμό μας είμαστε ένας πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός. Εμείς είμαστε εθελοντές. Έχουμε βέβαια γραφείο και επαγγελματίες που δουλεύουν στο γραφείο και το προσωπικό, ας πούμε, για τη διαχείριση. Έχουμε τα λειτουργικά έξοδα του σταθμού. Γι' αυτό μία φορά το χρόνο κάνουμε και έναν ραδιοέρανο και ζητάμε τη βοήθειά σας. Πρωτίστως όμως για τα ελληνικά προγράμματα, φίλες και φίλοι, ζητάμε τη συμπαράστασή σας στο να γίνετε μέλη. Εάν είστε, να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τα ελληνικά προγράμματα με μέλη, φίλες και φίλοι.
1: Μόνο έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε τις ώρες που έχουμε.
0: Βλέπω άλλα προγράμματα, άλλες εθνικότητες και έχουν μεγάλο αριθμό μελών. Εμείς, μια εύρωστη ελληνική παροικία, σχετικά έχουμε μειωμένο αριθμό μελών.
6: Τι κάνουμε, φίλες και φίλοι, πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι. Δεν είναι πολλά τα χρήματα για τους συνταξιούχους και τους άνεργους, $11 ετησίως η συνδρομή, για εργαζόμενους $16 ετησίως. Μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο 3zzz.com.au. Θα πάτε στο μενού που λέει Membership και εκεί θα βάλετε, θα κάνετε την αίτησή σας, επιλέξτε ελληνικά το Greek για να γίνετε μέλος και πληρώνετε με την πιστωτική σας κάρτα πολύ όμορφα, γρήγορα, εύκολα και ωραία και έτσι κάνετε τη δική σας συνεισφορά, τη δική σας συμβολή στο να διατηρήσουμε τις ώρες μας στα ελληνικά προγράμματα, να ακούγεται η ελληνική γλώσσα και η ελληνική παράδοση και όπως μας αρέσει εμάς ο Έλληνες να κάνουμε συζητήσεις και διαλόγους και αντιπαραθέσεις, γιατί όχι, θα ήταν ακόμα καλύτερα αν είχαμε και ένα καφεδάκι εδώ, Καλλίμαχε, και να τα λέμε με τους φίλους και τις φίλες μας.
1: Δυστυχώς δεν είναι Ελλάδα εδώ πέρα να μας κάνουν το delivery, απομονή για το καφέ, Ευαγγέλη μου. Αλλά μια που μιλάμε για πολλά πράγματα και έχουμε αναφέρει πολλά, να αναφέρω και για την απογραφή που σύντομα θα γίνει.
6: 11 Αυγούστου.
1: Στην Αυστραλία, βεβαίως.
6: Ναι. Τι θες να μας πεις.
1: Είναι ένα σημαντικό θέμα. Όχι, απλώς θα ναι. Όποιος θέλει να εκφραστεί και αυτό, είναι αυτή η απογραφή γίνεται για πολλούς λόγους. Από τα στοιχεία που παίρνει το κράτος, αποφασίζει πού θα ξοδέψει διάφορα κονδύλια,
6: ναι, ναι,
1: πού θα δώσει χρηματική βοήθεια σε οργανισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά.
6: Ναι.
1: Επομένως, θα πρέπει να μαζευτούν ακριβή στοιχεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή απονομή.
6: Και να μην ξεχάσετε να δηλώσετε ότι μιλάτε ελληνικά στο σπίτι, αν μιλάτε βέβαια ασφαλώς, αλλά θα είναι καλό έναυσμα να μιλάτε ελληνικά στο σπίτι.
1: Και να το γράψουμε αυτό στην απογραφή, ότι ομιλούμε την ελληνική γλώσσα στο σπίτι, να μας λάβουν υπόψη τους, ναι, τα σοβαρά.
6: Εγώ ξέρεις, θα λείπω, θα είμαι στην Ελλάδα. Αλλά και θα είναι η κόρη, μία από τις κόρες θα είναι εδώ, θα μας βάλει, ας πούμε, ότι λείπουμε. Γιατί η απογραφή είναι αυτούς που είναι εδώ.
1: Μόνο αυτή.
6: Στην Αυστραλία.
1: Ακριβώς.
6: Ναι. Εκείνη τη βραδιά.
1: Εκείνη τη βραδιά, ναι.
6: Εντάξει. 11, νομίζω είναι 3η 11 Αυγούστου. Φέτος έχουμε την απογραφή. Πολύ σημαντικό για να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία, λεπτομερή στοιχεία, για να μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση και οργανισμοί να μπορούν να θέτουν τα κονδύλια και να προσδιορίζουν τις ανάγκες και τα ζητήματα των κατοίκων του πληθυσμού.
1: Εγώ πάντως θα απαντήσω στο ερώτημα για θρησκεία.
6: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα δηλώσω αυτόχθονη ελληνική θρησκεία.
6: Θα δηλώσω αυτό που είσαι,
1: βέβαια. Indigenous Hellenic Religion. Ναι.
6: Μπράβο, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Η πλειοψηφία βέβαια είναι
1: αλίμονο και θα δηλώσει
6: ορθόδοξη. Ναι, ναι, ασφαλώς. Έχουμε αυξημένα νούμερα σταδιακά, παραμένουν πολύ χαμηλά, των μουσουλμάνων του Ισλάμ. Στην Αυστραλία είναι πολύ σοβαρή η μετανάστευση με λογικούς ρυθμούς. Πολλοί βέβαια παραπονιούνται τώρα τελευταία ότι υπάρχουν πολλά αυξημένα νούμερα μεταναστών, ιδιαίτερα από μουσουλμανικές χώρες. Και σιγά σιγά γύρεται το ζήτημα κατά πόσο το Ισλάμ ευρύτερα μπορεί να συμβιβαστεί με μια δυτική κοινωνία, με μια δημοκρατική κοινωνία.
1: Είναι πολύ καλό το ερώτημα.
6: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα του αριθμού μεταναστών που έρχονται από διάφορες χώρες, από διάφορες κοινωνίες, και ιδιαίτερα θα πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία στο θέμα των μουσουλμάνων που εισέρχονται στη χώρα.
6: Ναι.
1: Ο αριθμός θα πρέπει να είναι λογικός και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η κάστατη κυβέρνηση ώστε να υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταναστών που έρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου. Μόνο έτσι θα μπορούμε να προστατέψουμε ένα σωστό τρόπο λειτουργίας χωρίς να πηγαίνουμε στα άκρα φαινόμενα, διότι όλοι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και την λύση να συνυπάρξουμε όλοι μαζί με έναν όμορφο και ειρηνικό τρόπο, με έναν αρμονικό τρόπο.
6: Ναι.
1: Και νομίζω θέλει προσοχή αυτό το θέμα.
6: Και ασφαλώς πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι μουσουλμάνοι είναι απλώς οικογενειάρχες, κοιτάζουν τη ζωή τους, κοιτάζουν την οικογένειά τους, κοιτάζουν τα παιδιά τους, κοιτάζουν τις δικές τους δουλειές. Και είναι έντιμοι, σωστοί πολίτες. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι όταν αυξηθούν τα νούμερα, έχεις ας πούμε τις ηγεσίες των μουσουλμάνων, τους ημάμιδες και τους αυτοί που κηρύττουν και κηρύττουν μίσος, γιατί απλούστατα η θρησκεία τους επιβάλλει ένα βαθμό εξουσίας, ένα βαθμό που δεν συμβιβάζεται με τις δυτικές κοινωνίες.
1: Βλέπουν, με κανένα τρόπο δεν συμβιβάζεται.
6: Βλέπουν τις γυναίκες κατώτερες, θέλουν να επιβάλλουν ένα καθεστώς που ισχύει στις δικές τους χώρες. Βλέπουν, ας πούμε, εδώ στην Αυστραλία, πάρουμε για παράδειγμα, τις Αυστραλέζες κοπέλες και τις βλέπουν περιφρονητικά, τις βλέπουν με μίσος πολλές φορές, υποτιμούν τις γυναίκες, τις βλέπουν σαν ένα αντικείμενο, το λένε πολύ ξεκάθαρα, μάλιστα αυτοί που κηρύττουν το λένε με ρητορική μίσους.
1: Και από τον άμβονα.
6: Ναι. Εδώ, φίλες και φίλοι, με συγχωρείτε, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν αυτές μεμονωμένες μεν, αλλά εμβληματικές δε στις εκάστοτε αυτές κοινωνίες, που θέλουν να διαλύσουν τις δημοκρατίες. Θέλουν να διαλύσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Θέλουν να επαναφέρουν ένα σύστημα που οι γυναίκες είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες.
1: Αυτοί οι μάμεδες, ναι, που κηρύττουν τέτοιους λόγους μίσους,
6: ναι,
1: θα πρέπει να διώχνονται από την Αυστραλία.
6: Και όμως δεν γίνεται, γιατί πολλές φορές γίνεται με...
1: Να αφηρούν την Αυστραλέζικη ταυτότητα, αν την έχουν πάρει, και να τους δείξουμε την πόρτα να πάνε πίσω στις χώρες τους. Εδώ απαιτείται σεβασμός, και σεβασμός στο γυναικείο φύλο και στα κορίτσια μας. Και σεβασμός στον πολιτισμό μας.
6: Προσέξτε ένα πράγμα που συμβαίνει. Από τη στιγμή που ο προφήτης Μωάμεθ είχε παντρευτεί ένα κορίτσι, ένα μικρό κορίτσι,
1: 9 χρονών.
6: 6 χρονών, και μετά ολοκλήρωσε τον γάμο του και τις συζυγικές σχέσεις στα 9 χρονών κορίτσι.
1: Ακριβώς.
6: Και αυτό είναι ο προφήτης τους.
1: Και είναι νόμιμο σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες ακόμα και σήμερα.
6: Είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους άνδρες να κάνουν.
1: Δυστυχώς.
6: Αυτό παραβιάζει κάθε κανόνα ηθικής και νόμου στη Δύση. Τώρα, σε πολλές χώρες Μέσης Ανατολής είναι νόμιμο αυτό. Αυτή η παιδεραστία, αυτή η παιδοφιλία. Εδώ είναι παράνομο και δικαιολογημένα είναι παράνομο και είναι κάτι επέσχυντο. Όμως γίνεται, συμβαίνει.
1: Βαγγέλη,
6: συμβαίνει και πρέπει να το καταδικάσουμε.
1: Βαγγέλη μου, άκρα στοιχεία θα βρεις και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλία των Εβραίων, των Χριστιανών και παλαιόντας.
6: Είναι παράνομα όμως στις δυτικές κοινωνίες αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, περίμενε. Θα βρούμε πολλά άσχημα παράγραφος σε όλες τις θρησκείες αυτές τις αβραμαϊκές.
6: Σε τέτοιο βαθμό. Εξάχρονα κορίτσια,
1: ναι, όχι,
6: και εννιάχρονα κορίτσια.
1: Περίμενε. Η διαφορά είναι ότι ο Εβραϊσμός και ο Χριστιανισμός, οι εβραμαϊκές θρησκείες εκτός από το Ισλάμ, έχουν περάσει από έναν διαφωτισμό και μια αναγέννηση.
6: Σωστά.
1: Κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ το Ισλάμ και απαιτείται στον 21ο αιώνα και το Ισλάμ να κάνει το δικό του διαφωτισμό,
6: ναι,
1: και να αγνοήσουν και να καταργήσουν αυτά τα εδάφια στα θρησκευτικά τους βιβλία που είναι απάνθρωπα.
6: Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της δυτικής κοινωνίας, που σχετίζονται με τον χώρο, τον μαρξιστικό χώρο, την άκρα αριστερά, έχει συμπράξει μία συμμαχία με το Ισλάμ, τη στιγμή που όταν το Ισλάμ πάρει το πάνω χέρι, οι πρώτοι
1: που θα φάνε τα μούτρα τους θα είναι αυτοί
6: που θα υποστούν τις πολύ σκληρές συνέπειες θα είναι η άκρα αριστερά και οι μαρξιστές. Αυτό είναι παντελώς παράδοξο, αλλά συμβαίνει.
1: Και παράλογο,
6: Συμβαίνει. Πιστεύω ότι ειδικά και η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά έχει ένα μεγάλο μίσος για τη Δύση, για το καθεστώς της Δύσης, για τη δημοκρατία, για την ισότητα, για τις δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουν ένα μεγάλο μίσος. Μισούν τη Δύση. Και η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Παιδιά, εάν δεν σας αρέσει, να πάτε εκεί, να πάτε αλλού.
1: Υπάρχουν και άλλες χώρες.
6: Ναι. Και γιατί όλοι κατατρεγμένοι φεύγουν στην κακιά Δύση. Στην κακιά Ευρώπη, στην κακιά Αμερική.
1: Εμείς δεν θέλουμε να μολύνουμε την Αυστραλία. Είναι μια υπέροχη χώρα. Με νόμους, με τάξη, με ένα πολύ καλό σύνταγμα, αλλά για να τηρήσουν όλα αυτά σωστά απαιτούνται σεβασμό από όλους μας.
6: Επίσης και για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα μπορεί να αντέξει μετανάστευση, αρκεί όμως να ενσωματωθούν αυτοί οι μετανάστες, να γίνουν Έλληνες πολίτες, να αγαπήσουν την Ελλάδα, να αγαπήσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Να σεβαστούν τους νόμους.
6: Βέβαια.
1: Και τις αξίες.
6: Βέβαια. Μπορεί, όπως είναι καλός ο πολιτισμός εδώ, νομίζω μπορεί να λειτουργήσει πολύ ωραία και στην Ελλάδα. Παρότι βέβαια η ελληνική πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική, έτσι, είναι πολύ πιο ομοιογενές το ελληνικό περιβάλλον, αλλά νομίζω οι νέες γενιές μπορούν, οι μετανάστες, να ενσωματωθούν και να αγαπήσουν. Και έχω δει μετανάστες καταγωγή τους από την Αφρική, από την Νιγηρία και από αλλού,
1: που μιλάνε υπέροχα ελληνικά.
6: Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα και είναι άξιοι, όμορφοι, ένθερμοι, ωραίοι Έλληνες πολίτες και αγαπούν τον ελληνισμό, αγαπούν την ελληνική παράδοση και κληρονομιά, αγαπούν οτιδήποτε ελληνικό και μιλάνε ασφαλώς άπτυστα ελληνικά. Εκεί έχουν μεγαλώσει. Η μητρική τους γλώσσα είναι τα ελληνικά. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Και θα πρέπει να το συνεχίσουμε και να το προωθήσουμε και να δείξουμε κατανόηση, γιατί υπάρχουν και εκεί αντιρατσιστικές απόψεις, δυστυχώς, καλή μαχή.
1: Ναι, δυστυχώς.
6: Λόγω του χρώματος του δέρματος. Όχι. Εάν κάποιος αγαπά, πραγματικά αγαπά μια χώρα, είναι η δική του χώρα, από εκεί είναι η καταγωγή του. Και μην ξεχνάμε στο τέλος, όλοι είμαστε μετανάστες κάπου, είναι μόνο ζήτημα χρόνου. Πόσο καιρό είμαστε σε μια περιοχή, σε κάποιο έθνος, όταν γινόμαστε δήθεν αυτόχθονοι. Όλοι είμαστε μετανάστες σε κάποια στιγμή. Μόνο ζήτημα χρόνου, τίποτε άλλο. Έτσι, καλή μαχή. Το τηλέφωνο.
1: 94 15 19 23 94 15 19 23 Γι' αυτό και εγώ είμαι πυρ και μαγεία εναντίον το ένα έθνος και την Pauline Hanson για τις ρατσιστικές τις δηλώσεις που κάνει, που θέλει να μας πάει πίσω στο 1950, που θέλει να μειώσει την αξιοπρέπεια όλων νών μας, θέλει να επιβάλλει ένα καθεστώς που το ξεπεράσουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα ήταν κρίμα αυτή η γυναίκα και αυτό το καθεστώς να πάρει την εξουσία στα χέρια της και να μας πάει πίσω σε μια σκοτεινή εποχή της Αυστραλίας.
6: Ναι, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει πέσει λίγο.
1: Και θα πέσει ακόμα πιο πολύ.
6: Πάντως υπάρχει, και εδώ πρέπει να γίνει ένας αντίλογος, σοβαρός αντίλογος όμως, όχι καταγγελτικός, αλλά με επιχειρήματα. Και όχι απλώς να κατονομάζουμε, όπως λες εσύ, λες ότι έχει ρατσισμό. Εντάξει, αυτό δεν φτάνει. Ίσα αυτό μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα, να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πρέπει να είναι νυφάλιος αντίλογος με επιχειρήματα. Πάντως εδώ φαίνεται ότι στη τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα, καλήμαχε, Preferred Prime Minister, προτιμότερος πρωθυπουργός του Αλμπανέζη από το 29 στο 33, και η Pauline Hanson έπεσε από το 33 στο 25. Αλλά έχει μεγάλη ακόμα αποδοχή, υπερέχει του εθνικού, των φιλελευθέρων, του συνασπισμού, με μεγάλη διαφορά. Πάντως και στο primary vote, στις πρώτες προτιμήσεις, από το 29% που είχε το One Nation, που είχε ξεπεράσει και το εργατικό και το συνασπισμό, τώρα πέφτει στο 26.
1: Ο συνασπισμός έχει ανεβεί όμως. Πού στέκεται τώρα?
6: Ναι, το εργατικό στα 28%,

0: σε εκφράσουν για να μπορούν να κερδίσουν πίσω τους ψηφοφόρους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Εάν δεν δώσουν σκληρή μάχη, δικαιολογημένα θα εξαφανιστούν.
1: Μα...
0: και θα έχουν μόνο τον εαυτό τους.
1: Η άνοδος να... της Πολίν Χένσον και του Ενός Έθνους δείχνει αυτή την ανησυχία που έχει ο λαός, που δεν έχει άλλες σοβαρές προτάσεις από τα μεγάλα κόμματα. Ο ένας έχει δώσει ρητές υποσχέσεις πριν τις εκλογές, αθετεί τις υποσχέσεις του τώρα και προχωρά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο άλλος δεν έχει ακόμα αρθρώσει.
0: Δεν ακούγεται καθόλου.
1: Σοβαρό δηλαδή, λόγο.
0: Το φιλεύθερο κόμμα τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το δρόμο του.
1: Ναι.
0: Και έχει το καθήκον τα μέλη του και αρχηγοί του να μας δείξουν ότι έχουν επανέλθει σε ένα σωστό δρόμο. Ότι έχουν αξιόλογες πολιτικές και προγράμματα και ότι αξίζουν την υποστήριξή μας. Αλλά πρέπει να αγωνιστούν και να μας το αποδείξουν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να μην περιμένουν ότι εμείς θα τους δώσουμε την ψήφο μας ή την υποστήριξή μας όταν δεν τους αξίζει. Πρέπει να πάρουν την υποστήριξή μας με την αξία τους.
1: Μπράβο.
0: Με τον λόγο τους.
1: Ωραία. Πάμε σε λίγη μουσική, επανερχόμαστε.

0: μουσική.
1: Πολύ ωραία και ωραία τα λόγια.
0: Ναι, καλή μαχαι. Πάντως με την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσια φαίνεται ότι υπάρχει και αύξηση των πωλήσεων στα βιβλία του Ομήρου και της Οδύσσιας και της Ιλιάδας.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κόσμος τώρα θέλει να ξαναδιαβάσει πάλι τα έπι του Ομήρου.
1: Που αξίζει να τα διαβάσει κανείς. Ναι, είναι όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Πάντως η ταινία, και εδώ πρέπει να το πούμε λίγο, είναι βασισμένη σε μια πιο νέα πρόσφατη και λίγο woke μετάφραση του Ομήρου. Που...
1: Το woke agenda θέλει να υπονομεύσει τα πάντα, Βαγγέλη μου.
0: Κοίταξε,
1: που έχουν να κάνουν με το δυτικό πολιτισμό.
0: Είναι μια προσπάθεια υπονόμευσης της Δύσης, όλων των βασικών αξιών της Δύσης. Η Δύση πού βασίζεται? Βασίζεται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και
1: το μετοπλίστων
0: και λόγο και γραμματεία. Βασίζεται στην αναγέννηση και στον
1: διαφωτισμό.
0: Βασίζεται στις...
1: Που βασίζεται και αυτά πάλι απάνω στην αθηναϊκή δημοκρατία, ναι, την αρχαία.
0: Στην αντικειμενικότητα της επιστήμης και του ορθού λόγου και της αντικειμενικής σκέψης. Και ότι υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν είναι στοιχεία και γεγονότα. Έρχεται λοιπόν μια νέα φιλοσοφία που λέει δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Δεν υπάρχουν, τα μαθηματικά σου λέει είναι ρατσιστικά, είναι προϊόν του λευκού λαού. Είναι πατριαρχία τα μαθηματικά. 2 συν 2 δεν κάνει 4. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε να...
1: Κι όμως αυτή είναι η λογική τους που θέλουν να προβάλλουν, θέλουν να υπονομεύσουν τα πάντα.
0: Ναι, σου λέει, ναι, το φύλο δεν καθορίζει το τι είσαι, αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Δηλαδή η ανατομία σου δεν καθορίζει αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Μα ένα λεπτό ρε παιδιά.
1: Να σοβαρευτούμε και λίγο.
0: Λίγο κράτη. Μα πώς θα διαχωρίζει, δηλαδή πώς ένας άντρας είναι άντρας λόγω της ανατομίας του, λόγω της βιολογίας του. Δεν είναι μόνο η συμπεριφορά του ρε παιδιά.
1: Που αυτή η βιολογία έχει καθοριστεί από την ίδια τη μάνα φύση.
0: Η φύση, δηλαδή πώς θα γεννήσει το νέο γνώ εάν δεν υπάρχει το αρσενικό και το θηλυκό ρε παιδιά. Πώς θα γίνει?
1: Με κανένα τρόπο δεν γίνεται.
0: Στα θηλαστικά υπάρχει το αρσενικό, το θηλυκό. Αυτό δεν μπορεί το αλλάξει με τη θεωρία ο άλλος. Και να πει α, εδώ δεν έχουμε 2 φύλλα, έχουμε 102. Ρε παιδιά, δεν γίνονται.
1: Και θέλουν να αλλάξουν όλο το λεξιλόγιο και να αφαιρέσουν τους όρους γυναίκα, άντρα, κύριος, κυρία, ναι, και πάει λέγοντας.
0: Έχουμε τώρα 102 διαφορετικές αντωνυμίες. Ρε παιδιά, ένα λεπτό. Εσείς θέλετε, λέτε, επιβάλλετε να έχετε το σεβασμό. Τον δικό μου σεβασμό. Εγώ που θέλω να λέγω με άντρας ή γυναίκα, ξέρω εγώ, και όχι κάτι ενδιάμεσο.
1: Και εγώ που θέλω να μάθω το παιδί μου να λέει μαμά και μπαμπά, έτσι, μητέρα και πατέρα. Πού πάνε τα δικά μας τα δικαιώματα?
0: Κοίταξε, αυτό είναι μία εξέλιξη, καλήμαχε, που ξεκάθαρο σκοπό έχει να υπονομεύσει τη Δύση. Γιατί αυτά τα βλέπεις μόνο, ξεκινούν από τα πανεπιστήμια στην Αμερική, στην Αγγλία και στη Δυτική Ευρώπη. Δεν τα βλέπεις όμως πουθενά αλλού στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Εάν καταστρέψουν βασικές αξιόλογες αρχές και αξίες, θα μας πάρει η κατραχύλα. Αυτό που θέλουν να επιδιώξουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, και είναι τα στοιχεία αυτής εξέλιξης είναι ξεκάθαρα. Είναι μια νεομαρξιστική θεωρία που έχει συνάψει και μια συμμαχία, όπως είπαμε και νωρίτερα, με το Ισλάμ και με διαφορετικούς τρόπους και με χρηματοδότηση από το Κατάρ, από την Τουρκία, από διάφορες άλλες χώρες, από την Κίνα, έχουν μπει στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, έχουν επανδρώσει,
1: που παίρνουν χοντρά χρήματα, έχουν για επανδρώσει, να πράξουν αυτό το πράγμα.
0: Έχουν επανδρώσει τις σημαντικές θέσεις στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης και έχει γίνει μία εκστρατεία υπονόμευσης, συστηματικής υπονόμευσης της ιστορίας και του δυτικού πολιτισμού. Έχουν προσπαθήσει να σπηλώσουν όλα, όλους τους ήρωες της Αμερικής, όλους τους ήρωες της Αγγλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, όλους τους ήρωες της Δύσης
1: και τους αρχαίους Ελλήνες,
0: όλους τους συγγραφείς και φιλοσόφους του δυτικού πολιτισμού, με την να προσπαθούν να πούν ότι είναι ρατσιστές, ότι είναι δουλοπάρικοι, ότι είναι τούτο, ότι είναι κακοί, ότι είναι λευκοί, ότι είναι πατριάρχες. Παιδιά, ένα λεπτό, λίγο κράτη. Πατριαρχία κυριαρχεί αλλού, όχι στη Δύση, παιδιά. Η πατριαρχία κυριαρχεί σε κάποιες άλλες εστίες, όπου βλέπουν τις γυναίκες ως δεύτερης κατηγορίας πολίτες.
1: Όχι μόνο δεύτερης.
0: Ως αντικείμενα.
1: Δέκατης.
0: Ως αντικείμενα τις βλέπουν. Παιδιά, λίγο κράτη, λίγο ορθολογισμό, έτσι, λίγη λογική. Γιατί δεν υπάρχει αντίλογος. Τα ακούμε δεξιά και αριστερά και λες, χάνεις πάσα ιδέα. Και τα νέα παιδιά, λίγο πιο λογικά παιδιά, δεν μπορούν να πούν τίποτα στο πανεπιστήμιο, γιατί θα γίνει επίθεση από άλλους, διότι δεν χρησιμοποιούν τη σωστή γλώσσα. Δεν έχει γίνει η σωστή πλήση εγκεφάλου, έτσι θεωρούν, εάν δεν πούν το σωστό, αν δεν ακολουθήσουν την ορολογία που έχουν επιβάλει και ορισμένοι ακαδημαϊκοί.
1: Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ως Έλληνες, πάντοτε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι η οικογένεια. Οι αρχές και οι αξίες της οικογένειας. Να μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό.
0: Η οικογένεια, η κοινότητα, η παροικία σου, η πόλη σου, το κράτος σου, το έθνος σου, η κοινότητά σου, όλα αυτά είναι
1: όλα
0: πολύ
1: αυτά
0: σημαντικά
1: είναι
0: στοιχεία.
1: Στον οίκο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την οικογένεια, όπως είναι να το δεις, Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
1: Και εμείς Έλληνες δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
0: Η αρχαία Σπάρτη όμως, ένα λεπτό, καλή μάχη, η αρχαία Σπάρτη, η οικογένεια, ο γονέας έδινε το παιδί του στη πόλη να το εκπαιδεύσει και να το εξασκήσει. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, αγόρια και κορίτσια.
1: Εντάξει, είχε τους λόγους τους που το έκανε αυτή η αρχαία Σπάρτη, αλλά ταυτόχρονα και οι Σπαρτιάτες, οι γυναίκες, είχαν και πολλά δικαιώματα.
0: Ασφαλώς.
1: Αναλαμβάνανε καθήκοντα.
0: Και ελευθερίες.
1: Και ελευθερίες. Mm. Ήταν πάρα πολύ άξιες οι αρχαίες Σπαρτιάτες.
0: Εμείς οι Σπαρτιάτες έχουμε κάποια ουσία, έχουμε κάποια δύναμη. Καλή μαχαι.
1: Λάκωνά μου, το πήρες τώρα πάνω σου και εσύ. Και καλά κάνεις.
0: Η μόνη πόλη της αρχαίας Ελλάδας που δεν είχε τύχη ήταν η Σπάρτη. Η Σπάρτη δεν χρειαζόταν τύχη, τύχους, γιατί είχε τους άντρες και τις γυναίκες της.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Έτσι, καλή μαγεία.
1: Ωραία, ωραία να τα λέμε για αυτά. Κοίτα, εγώ είμαι ένας από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδος. Όλα ήταν υπέροχα, όλα με τον κάθε τρόπο της, από την αρχαιότητα μέχρι τότε, τώρα, έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο. Αγάπη, ο ένας προς τον Έλληνα. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία.
0: Και λογική και ορθολογισμό, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι. Να πάμε σε λίγη μουσική. Δώσ' μας το τηλέφωνο. Η ώρα είναι 9:35 λεπτά.
1: Δεν έχουμε τον χρόνο τώρα να δώσουμε το τηλέφωνο.
0: Γιατί να μην το δώσουμε. Να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο.
1: Θα μιλήσουμε αν θέλεις, αλλά μήπως είναι ώρα τώρα να πάνε να δουν τις ειδήσεις από την Ελλάδα. Θα ακούνε εμάς.
0: Εφόσον τους είπαμε να. Δύο λεπτά ακόμα. Δύο λεπτά και μετά τελειώνουμε.
1: 94-15-19-23. 94-15-19-23. Ο Βαγγέλης θέλει να μιλήσει για το ποδόσφαιρο. Έχει κάτι το πολύ σημαντικό.
0: Όχι, παιδί.
1: Που θέλει να μοιραστεί μαζί μας.
0: Όχι.
1: Τι σημαίνει τότε.
0: Απλώς. Εντάξει, ο κόσμος πίνει το καφεδάκι του, το τσαγάκι του, ακούει. Έτσι, απολαμβάνει. Λίγη μουσική και επανερχόμαστε.

0: Μάλιστα, ωραία ελληνική μουσική, καλήμαχε. Ο κόσμος ζητάει περισσότερο πρόγραμμα, καλήμαχε.
1: Ιδιαίτερα αυτοί που είναι οδηγούν στα αυτοκίνητά τους.
0: Οδηγούν στα αυτοκίνητά τους.
1: Δεν έχουν ευκαιρία να δουν.
0: Άνθρωποι που είναι στο σπίτι τους, άνθρωποι που απολαμβάνουν ένα καφεδάκι, άνθρωποι που απολαμβάνουν έτσι μία. Έτσι κάθονται εκεί πέρα να ακούσουν κάτι, θέλουν να ακούσουν λίγη μουσική, λίγη συζήτηση. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείς το ποδόσφαιρο, αλλά τώρα, ειδικά τώρα στο τέλος, με πολύ τρομερούς αγώνες, καλήμαχε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αργεντινή 3-1 εναντίον της Ελβετίας. Υπέροχα γκολ από την Αργεντινή. Ωραίος αγώνας. Σε παράταση και μετά πάλι σε έξτρα χρόνο. Ήταν ιδιαίτερος αγώνας. Αγγλία εναντίον της Νορβηγίας και πάλι εντυπωσιακό το μάτς αυτό, κέρδισε η Αγγλία και τώρα θα έχουμε επίσης η Ισπανία εναντίον του Βελγίου και η Γαλλία εναντίον του Μαρόκου. Τώρα θα έχουμε τον αγώνα την Τετάρτη στις 5 το πρωί Γαλλία-Ισπανία και την Πέμπτη 5 το πρωί Αγγλία-Αργεντινή. Στους ημιτελικούς.
1: Τώρα είναι. Πάμε προς τα τελικά και οπωσδήποτε θα παίζουν με πολύ μεγάλο ζήλο οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων.
0: Είναι ωραίο τώρα ότι οι σπουδαίες, οι γερές ομάδες πάνε όλες τώρα στον ημιτελικό και θα δεις ένα πραγματικά υπέροχους αγώνες. Αλλά έχουμε την Τετάρτη το πρωί, 5 ώρα το πρωί, 15 Ιουλίου. Τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία και την Πέμπτη το πρωί, 5 ώρα το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα έχουμε Αγγλία-Αργεντινή. Για τους πολύ μεγάλους φίλους του ποδοσφαίρου, είμαι σίγουρος θα έχουν σηκωθεί νωρίς-νωρίς να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
1: Φέτος είναι η μεγάλη γιορτή του ποδόσφαιρου. Μόνο έτσι μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε.
0: Ένα σχόλιο για το τι έγινε με την Αμερική και για την παρέμβαση του Τραμπ.
1: Με την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Έσχος. Έσχος για την τόλμη του να κάνει αυτό. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο έσχος για τη FIFA που δέχθηκε αυτή την πίεση και παραβίασε τους δικούς τους κανόνες και όρους. Ναι. Έσχος.
0: Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό βέβαια.
1: Δεν δικαιολογείται πάνω. Ναι. Ούτε τότε ούτε και σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν δικαιολογείται.
0: Αλλά ήταν μια δικαίωση όμως, γιατί έχασε η Αμερική με μεγάλη διαφορά από το Βέλγιο.
1: Κοίτα, εγώ θα ήθελα να δω την Αμερική να πάει πολύ καλά για έναν λόγο. Όχι απλώς να ικανοποιήσει τα αισθήματα των Αμερικανών. Αλλά το ποδόσφαιρο ακόμα εκεί δεν είναι το επί πρώτων αριθμών δημοφιλής παιχνίδι.
0: Δημοφιλές, ναι.
1: Δημοφιλές. Και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει δημοφιλές, να κερδίσει την καρδιά των λαών της Αμερικής, γιατί το αξίζει. Και θα ήθελα μια μεγάλη νίκη για το ποδόσφαιρο, αν θα πήγαινε καλύτερα η εθνική ομάδα της Αμερικής. Από αυτή την άποψη, θα ήθελα πάρα πολύ να δω την δρομολογία αυτή της Αμερικής, όλο και να προδεύει και να καλυτερεύει.
0: Ναι.
1: Όπως τα ίδια αισθήματα νιώθω και για την Αυστραλία. Ακριβώς τα ίδια αισθήματα και για την Αυστραλία και τους ίδιους λόγους.
0: Ναι.
1: Για να γίνει και εδώ το ποδόσφαιρο, το επί αριθμό 1 δημοφιλές.
0: Είναι αρκετά δημοφιλές σπορ και στην Αυστραλία, αλλά παγκοσμίως είναι το νούμερο 1.
1: Είναι οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, η Αυστραλία έχει μια δίψα για τον αθλητισμό. Ο Αυστραλός, και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα και για μένα τουλάχιστον, ο Αυστραλός προσομοιάζει τον αρχαίο Έλληνα που του άρεσε.
1: Με την αγάπη που έχει για τα αθλητικά.
0: Και ο αθλητισμός.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το πνεύμα και το σώμα ταυτόχρονα. Ο νέος αλλά και ο μεγαλύτερος Αυστραλός, άντρας ή γυναίκα, ασχολείται με τον αθλητισμό. Είτε είναι το αυστραλέζικο ποδόσφαιρο, είτε είναι το ράγμπι, είτε είναι το τένις, είτε είναι το γκολφ, είτε είναι το ποδόσφαιρο.
1: Σε όλα μέσα είναι. Το κολύμβι. Όλα μέσα είναι.
0: Και γι' αυτό η Αυστραλία, παρότι μικρή χώρα σε πληθυσμό, είναι υπερδύναμη στους αθλητικούς αγώνες και στους αγώνες σπορ παγκοσμίως.
1: Και αυτό που εμένα με απογοητεύει λίγο είναι ότι η Ελλάδα που περιβάλλεται από νερό, υπέροχες συνθήκες, ναι, καλοκαιρινές κτλ. Που δεν πάει τόσο καλά στο κολύμβι.
0: Ούτε στην ιστιοπλοεία.
1: Ούτε στην ιστιοπλοεία. Με απογοητεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
0: Ευρύτερα.
1: Κάπου δεν έχουμε αποκτήσει η σύγχρονη Ελλάδα και ο σύγχρονος ελληνισμός τόσο πολύ την αγάπη για τον αθλητισμό.
0: Έχουμε ξεχάσει τις ρίζες μας.
1: Η σύγχρονη Αυστραλία.
0: Έχουμε ξεχάσει τις αρχαιοελληνικές ρίζες.
1: Δυστυχώς, ναι. Ναι.
0: Ενώ ο αθλητισμός, ο ανταγωνισμός στο άθλημα ήταν ένας από τους κανόνες της αρχαίας Ελλάδος. Έτσι.
1: Βεβαίως ήταν, με ό,τι σημασία της λέξης.
0: Ήταν τμήμα της παράδοσης των ηθών και εθίμων, αθλητισμός.
1: Τρόπος ζωής ήταν.
0: Μαζί με τις εορτές. Οι μεγάλες εορτές ήταν και αθλητικοί αγώνες.
1: Τρόπος ζωής ήταν στην αρχαιότητα και θα πρέπει να επιδιώξουμε να το κάνουμε και τρόπο ζωής και στη σύγχρονη εποχή μας.
0: Λοιπόν, εδώ ο Καλλίμαχος είναι 9 και 45 σχεδόν πρώτα λεπτά. Περνάει η ώρα, έχουμε και δουλειές.
1: Ελπίζω να ικανοποιήσαμε σήμερα με το παραπάνω τους ακροατές μας που είναι πιστοί μας.
0: Μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, γίνετε μέλη του σταθμού. Εάν είστε ήδη μέλη, μην ξεχάσετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξετε έμπρακτα την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά προγράμματα.
1: Και με αυτή τη σκέψη εμείς σας χαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, τη συντροφιά σας.
0: Και όπως πάντα, ελευθερία στην Κύπρο, γιατί δεν βλέπω διαδηλώσεις για την Κύπρο μας.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Ελευθερία στην Κύπρο.
1: Και δικαιοσύνη.
0: Παράνομη τουρκική
1: στην
0: κατοχή.
1: Και στον κυπριακό ελληνισμό.
0: Να είσαι καλά, Καλλίμαχε, ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Φίλες και φίλοι.
1: Μαζί σου, Βαγγέλη.
0: Καλή συνέχεια, την αγάπη μας. Να είστε πάντα καλά. Θα είμαι εδώ την ερχόμενη Δευτέρα. Αν πάνε όλα καλά, βέβαια. Αλλά μετά θα λείπω για Ελλάδα για λίγο. Οπότε θα είστε στα καλά χέρια του Καλλίμαχου. Εύχομαι. Έτσι,
1: θα προσπαθήσω να παρουσιάσουμε τον καλύτερο τρόπο της επιθυμίας σας.
0: Για να δούμε όμως, υπάρχουν και οι ρουκέτες και οι πυράβλοι εκεί στην Μέση Ανατολή. Μην πέσει καμία πάνω στο αεροσκάφος και γίνουμε στάχτη.
1: Για να δούμε. Ετοιμάζουμε και εγώ για σύντομα για διακοπές. Για να δούμε.
0: Και να υπενθυμίσουμε ότι στους ταξιδιώτες προς Ευρώπη που δεν έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και στην Ελλάδα και αλλού λόγω ενός νέου συστήματος που επιβάλλει στους επισκέπτες που δεν έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια να περνάνε από βιολογικές εξετάσεις, όχι, από βιομετρικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν, αποτυπώματα και ήρυδα του ματιού, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά λόγω των βιομετρικών μέσων που πρέπει να παραλάβουν οι αρχές υπάρχουν καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων.
1: Εγώ πάντως, Βαγγέλη μου, είμαι πολύ περήφανος που έχω το ελληνικό μου διαβατήριο.
0: Εντάξει.
1: Και το αυσταλέσκο διαβατήριό μου. Δύο αξιόλογα διαβατήρια που.
0: Και γι' αυτό
1: πολύ όμορφο.
0: Το ελληνικό διαβατήριο είναι και ευρωπαϊκό διαβατήριο και έχει μεγάλη, μεγάλη αξία.
1: Μεγάλη, βεβαίως.
0: Ναι. Γι' αυτό, παιδιά, εάν τα παιδιά σας δεν έχουν γίνει ακόμα Έλληνες πολίτες, να τους γράψετε το συντομότερο.
1: Δηλαδή, με αυτό το τόπο θα έχουν το δικαίωμα φυσικά και την ευκαιρία να εργαστούν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θέλουν που ανήκει στην
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ζήσουν, να δουλεύουν, να έχουν όλα τα προνόμια και τις
1: δικαιώματα.
0: Όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Βεβαίως. Καλή εβδομάδα και καλή αντάμωση την ερχόμενη Δευτέρα στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε. Γεια σας.